0: μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Α, είπα πα.
2: Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Στα XFM.
3: Exciting!
4: Exciting!